0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Σας εύχομαι κάποιος στο δρόμο σας κάποια στιγμή να βρεθεί. Να σας κάνει κάτι καλό το οποίο να μην μπορείτε ποτέ να το ανταποδώσετε έτσι απλά. Σας εύχομαι να το βρείτε.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

κεραίες μου οι διαδρομές φτάνουν σταθμό Λαρίσης, κάνε πως θα γυρίσεις να στράψουν οι γραμμές. Του κάρβουνου σιδερικά φέρτε τους ενικούς μου, τους υπερθετικούς μου και τα θαυμαστικά. Πού έπεσες ψυχάλα μου, σε ποια καινούργια ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, στου κόσμου την καδένα. Πού έπεσες ψυχάλα μου και πιο δικά μου ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, να κλαίνω λάθος.

κερές μου οι διαδρομές, χώρες προξενεμένες, αγάπες μου διωγμένες, αφιλητές πληγές. Πληγές μη γίνουν φωνικά, κολαριστοί γιακάδες, πιο ευενουργάδες, πια διδακτορικά. Πού έπεσες ψυχάλα μου, σε ποια καινούρια ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, στον κόσμο την καθένα. Πού έπεσες ψυχάλα μου, και πιο δικά μου ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, να κλαίνω όλα τα τρένα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που ακούτε.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάω.
2: Της αλήθεια σου το φως να πλημμυρίσω, απ' το ποτήρι σου να πιω και να μεθύσω, και στις αγάπη σου τη χώρα να χαρίσω.

που έφτιαχνες πύργο μια φορά. Κι εγώ για πλάκα σου τον χάλασα.

Άναψε πάλι σφισμένη φωτιά στις τάχτες της αφλόγα. Παιχνιδίζω, ξαναγυρίζω. Το σκάσα απ' τις νύχτα στην αγκαλιά, σα λάμψει το σκοτάδι της. Ξεσκίζω, ξαναγυρίζω.

κυλήσω και στο σφιγμόν σου το χώρο να ζαλιστώ. Με τις αλήθειες σου το φως να πλημμυρίσω, απ' το ποτήρι σου να πιω και να μεθύσω, και στις αγάπη σου τη χώρα

Έριξα πλάνες και στοιχιά στη φωτιά και μόνος μου το δρόμο συνεχίζω. Ξαναγυρίζω. Πάγος η ψυχή μου στη λησμονιά, στον ήλιο της πατρίδας σου γυρίζω. Ξαναγυρίζω. Ξαναγυρίζω. Στον κτύπων σου τον ήχο να τραγουδήσω, στις φλέβες σου σαν αίμα να κυλήσω, και στο σφιγμόν σου το χώρο να ζαλιστώ. Με τις αλήθειες σου το φως να πλημμυρίσω, απ' το ποτήρι σου να πιω και να μεθύσω, και στις αγάπη σου τη χώρα να χαρίσω.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 7.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Ακούστε κι αυτό.
1: Ήθελα τουζα να σου πω, σαν όνειρό μου μοιάζει.
0: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Με του Καφκά, τα άνθη του Μποντλέρ, κομίστε με σαν γλαύκα στην πόλη με τραχτέρ. Μια πόλη που βρυχάτε στα βάθη του Ρεμπό, νεφέλη που πλανάτε στις χάρις στο ταγκό.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: αγαπάτε.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τάνια Τσιούγκου και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Γεια σας.

0: Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Ρωσίας, Κίνας. Άκουσα κλαρίνα υπηρώτικα. Στο τραγούδι

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα, κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τη σκονισμένη μου ζωή.

Υστεραζούν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω μες στα μάτια σου τα άδεια και σε ξηρά

άνοιξες μια γαλιά, να κλέψεις δυο φιλιά, στο σώμα σου να κρύψεις, να θυμάσαι, και ψάχνες το σκοπό.

Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά. Τις σκιέ

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

και μόνον λένε τις μάγισσες πως άφησε ο Άδης

σαν παιχνίδι, ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε ακόμα.

Και λύκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα, θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκα να

σφίγγω. Ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Να είστε καλά, καλή τα παιδιά. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε σήμερα, όλους και τους φίλους μου εδώ που ήρθαν οι άνθρωποι. Και τα παιδιά στον Νίκο, τον Κώστα του Μπακαλόγλου, τα υπόλοιπα παιδιά που κάνουν την ηχογράφηση, τον Άγγελο του Σπαγκανάκη που ήρθε σε όλη αυτή την ιστορία, το Μετρόπολης Live Stage. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Ήσασταν εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε άλλα 15 χρόνια.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ραδιοπάρις.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με Τέχνη τον Καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: στο διάστημα.
1: Ακούστε κι αυτό.
2: Πιο ψηλά, εκεί που λιώνουν τα αστέρια. Ψηλά, πιο ψηλά, ρε, στην παιδική σου χαρά.
1: Μείνετε μαζί μας.
3: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

σαλόνι, θρύλους και φαντάσματα. Στα μπαλκόνια.

0: αγαπώ, τη ζωή μου επιβλέπω.
1: Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς, τη ζωή σου αντιγράφω.

0: να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Παπαδημητρίου.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σε λίγο στρωνόταν το κύμα για σένα χαλί. Τον ήλιο κοιτούσα, το πώς σε κοιτούσε, σαν να σουν για εκείνον κρυμμένο νησί. Τα κάστρα χαλούσες, τα έκανες άμμο, κι εγώ τι να κάνω που τα χτίζα εμπρός. Στα δυο σου τα πόδια που ο ήλιος φιλούσε, και με τα φιλιά του σε πότιζε φως. Πρωί σε ξυπνούσα και εσύ μου γελούσες. Αφήνω μια παύση μέχρι να βρω εκείνες τις λέξεις που αν τις μπερδέψεις αξίζει στ' αυτί σου να έρθω να τις πω. Ψιθύρισα έλα και μου πες σε λίγο, κρατούσα τον ήλιο να μη σου κρυφτεί. Στα δυο σου τα μάτια μπροστά να βουτήξει, να ζήσει ένα θαύμα ξανά στο νησί.

δεν μου είπες μια φορά. Να σου πω ένα γλυκό τραγουδάκι. Όταν με βρήκες, με είπες σατανά.

αλήτησα, γουρούνα. Θέλω αγκαλιές να με προσέξεις, πολύ αγάπη κι ό,τι άλλο.

0: μετανάστης από βίλα μιας χείρας. Γιατί με γόρε μια γάτα ακύρας. Μετανάστης από βίλα μιας χείρας.
1: RadioParis.gr. Because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λιοπούλου και ακούτε Radio Paris.

Δεν έχω τίποτα να χάσω. Δεν έχω τίποτα να πω. Από το μυαλό μου θα αδειάσω. Όλα τα πλην συν τα εγώ. Τρέχω

διάβολος γύρισε και σου ψιθύρισε στο αυτί. Δεν μπορείς να νικήσεις αυτή την καταιγίδα. Γύρισες προς το μέρος του και του είπες: Μήπως εγώ είμαι αυτή. Στον δρόμο που ερχόμουν

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 30 Απριλίου έρχεται στη ζωή ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης το 1973, ενώ το 2005 φεύγει από κοντά μας ο Παύλος Γεραμάνης, ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας και ερευνητής της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. 30 Απριλίου είναι και θεωρείται η Διεθνής ημέρα τζαζ μουσικής. 30 Απριλίου του 1991 σταματά τη λειτουργία του το εργοστάσιο κοπής δίσκων της Κολούμπια στον Περισσό. Λειτουργούσε από το Δεκέμβριο του 1930. Οι τελευταίοι δίσκοι που βγήκαν από την πρέσα του εργοστασίου είναι το «Πάμε Βόρεια» με τον οικονομικό με κωδικό 170410 και την ετικέτα της EMI, αλλά και το «Κολούμπια 1929-1991»

περιείχε τραγούδια σταθμούς από την ιστορία της εταιρείας. Το δεύτερο τυπώθηκε σε 117 αντίτυπα, όσα και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου. Πήρε ο καθένας από ένα και μετά η μήτρα καταστράφηκε.

Πρωτομαγιά του 1927 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της μηνιαίας εφημερίδας «Μουσική Ανθοδέσμη», με παρτιτούρες και στίχους από τραγούδια της εποχής. Ήταν Μάιος του 1993 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνικό CD single. Ήταν το «Ελλάδα, χώρα του φωτός», με την Κέτι Χαρμπή, συμμετοχή της χώρας μας στην Eurovision. Τον ίδιο μήνα, ο Μωυσής Ασέρ ιδρύει την δισκογραφική εταιρεία Καθρέφτης. Μάιο του 2008 σχηματίζεται το pop συγκρότημα Μέλισσες, με τον Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι, τον Θάνο Λαΐτσα στην κιθάρα, τον Κώστα Μαυρογέννη στον μπάσο, τον Παντελή Κυραμαριό στα πλήθρα και τον Ιάκωβο Σαμψάκη στα drums. Η σημερινή σύνθεση του γκρουπ προέκυψε μετά τις αποχωρήσεις του Ιάκωβου Σαμψάκη το 2015 και του Παντελή Κυραμαριού το 2017. Πρωτομαγιά του 2018 φεύγει από τη ζωή η Ζωή Κουρούκλη, ενώ πρωτομαγιά έρχεται στη ζωή η Ζωή Τηγανούρια. Ο Στάθης Δρογώσης το 1977, καθώς και ο σπουδαίος ποιητής Γιάννης Ρίτσος το 1909, ο εμπνευστής του επιτάφιου.

2 Μαΐου του 1942 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Μαρδάς. Ο Αλέξης Μαρδάς, γνωστός διεθνώς σαν Άλεξ Μάρδας, καθώς και με το προσωνύμιο Magic Alex, ήταν Έλληνας ηλεκτρονικός μηχανικός με σχέσεις με το συγκρότημα των Beatles, σαν επικεφαλής της Apple Corporations που έβγαζε τους δίσκους των Beatles. Το παρατσούκλι Magic Alex το έδωσε ο Τζον Λένον. Τις 2 Μαΐου του 2008 έφυγε από τη ζωή επίσης ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Παπαϊωάννου, ο Νίκος Καλέργης. 3 Μαΐου του 1961 στο Θέατρο Ορφέας δόθηκε η συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη με αφορμή την απονομή του βραβείου Όσκαρ, παρόντος και του Μίκη Θεοδωράκη που λίγες μέρες νωρίτερα, στις 22 Μαρτίου, είχε τη δική του συναυλία στο Κεντρικόν. Παρουσιάστηκαν φυσικά μερικά από τα γνωστότερα τραγούδια του συνθέτη που είχαν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ερμηνευτές τους ήταν η Νάνα Μούσκορη και ο Γιώργος Μούτσιος. Ανάμεσα στα τραγούδια του Χατζηδάκη ακούστηκαν και δύο του Μίκη από τον Επιτάφιο, ερμηνευμένα εξαιρετικά από το Μούτσιο και σε διαφορετικές εκτελέσεις από αυτές που είχαν προϋπάρξει από τους δύο μουσικοσυνθέτες. Παρουσιαστής της συναυλίας ήταν ο ηθοποιός Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Από το 1934, 3 Μαΐου, έρχεται στη ζωή ο Ζόρζος Μουστακή, το 1948 η Ρένα Κουμιώτη, το 1955 ο Νίκος Γιαννάτος στο Pix Lux και το 1943 ο Γιώργος Κρυμιζάκης. Ενώ φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Φάμπας το 1996 και ο Θανάσης Βέγκος το 2011. Ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ με την ψυχή βαθιά και το αστήρευτο ταλέντο μεταξύ κωμωδίας και δράματος, κατά καιρούς έχει τραγουδήσει κάποια σχετικά με τις ταινίες του τραγούδια. Το 1995 ράπαρα κιόλας σε τραγούδι του νεαρού τότε Φίβου Δελιβοριά.

4 Μαΐου ουσιαστικά ξεκινάει η ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας από τη Νέα Υόρκη. Εκεί τυπώθηκαν οι πρώτοι δίσκοι 78 στροφών και βάρους 200 γραμμαρίων. Στις 4 Μαΐου λοιπόν το 1896 με την εταιρεία Berliner έγραψε τη φωνή του Μιχαήλ Αραχτίντζης, του οποίου η καλλιτεχνική τύχη έκτοτε αγνοείται. Το 1968, στις 4 Μαΐου, έρχεται στη ζωή η Σοφία Αρβανίτη. Το 1987, ο ράπερ Σνίκ. Και το 1945, η Καλλιόπη Παπαδοπούλου, η γνωστή μας Πίτσα Παπαδοπούλου. Η Πίτσα Παπαδοπούλου, μετά την γνωριμία της με τον Στέλιο Χρυσίνη και τον Στράτο Παγιουμτζή και τη συνεργασία της στα Ξημερώματα με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τη Βίκη Ποσχολιού και τη Μανταλένα, το 1967 η Πίτσα Παπαδοπούλου βρέθηκε να τραγουδά σε δύο βεντέτες, στο Λαϊκό Κέντρο Βεντέτα με τη Λίτσα Διαμάτη, τον Μπάμπη Τσετίνη, τον Μάριο Κώστογλου και τον Αντώνη Μουστάκα και στην ομώνυμη δισκογραφική εταιρεία της πόλης Πάνου, όπου μέχρι το 1969 πραγματοποίησε τις πρώτες ηχογραφήσεις της, τραγουδώντας μόνη της ή συνοδεύοντας τους τραγουδιστές που ανήκαν τότε στο δυναμικό της εταιρείας, σε λαϊκά τραγούδια της εποχής που κυκλοφόρησαν σε δίσκους 45 στροφών. Η πρώτη συμμετοχή της σε μεγάλο δίσκο ήρθε το 1969, όταν η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγούδησε σε δεύτερη εκτέλεση «Το γύρνα στη ζωή την πρώτη» του Γιάννη Παπαϊωάννου για τις ανάγκες του μεγάλου δίσκου του λαϊκού συνθέτη που είχε τον τίτλο «Αναμνήσεις». Η πρώτη εκτέλεση ανήκε στη Σωτρία Μπέλου, με δεύτερη φωνή τον Λύκο Καλέργη που αναφερθήκαμε λίγο παραπάνω για το θάνατό του στις 2 Μαΐου του 2008.

5 Μαΐου του 1955 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ενώ φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Γκούναρης το 1965. Και ήταν και η ποδοσφαιρική σεζόν 1970-71 και ο Παναθηναϊκός με την εμπειρία και την έγκλη που είχε σαν φιναλίστ του Γουέμπλεϊ στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, αντιμετώπιζε τον πανίσχυρο τότε Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, που στο τέλος της σεζόν βγήκε δεύτερο στο πρωτάθλημα με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ και τρίτο του Τριφύλλη. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε και νίκησε στο παιχνίδι αυτό τον Παναθηναϊκό με 2-1, με το Χάιτα να πετυχαίνει και τα δύο γκολ. Για να διασκεδάσουν το αποτέλεσμα, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού άλλαξαν το στίχο του τραγουδιού του Νίκου Γούναρη. Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα. Και τραγουδούσαν. Αχ, αυτός ο Χάιτας ήθελε μαχαίρωμα.

6 Μαΐου έρχεται στη ζωή ο στιγουργός Νίκος Αναγνωστάκης, ενώ το 1956 στις 6 Μαΐου γεννιέται ο Λάκης Λαζόπουλος. Το 1981 ο Λευτέρης Κιντάτος, το 1990 ο Γιώργος Μάρτος, καθώς και η Κοστούλα Μητροπούλου το 1933, η γυναίκα που υπέγραψε με τους στίχους της το τραγούδι «Ο δρόμος» του Μάνου Λοΐζου.

0: ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Τι κι αν λέγαμε εμείς είμαστε ένα, απ' τα λόγια μας δεν κράτησε κανένα. Τι κι αν λέγαμε

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Καλωσορίσατε στο radioparis.gr και στην εκπομπή Προσωπικότητες. Είμαι Ήρης και μαζί θα περάσουμε την επόμενη μία ώρα μιλώντας για μία γυναίκα. Μία γυναίκα που το όνομά της έγινε σύμβολο, σημείο αναφοράς της γενναιότητας και του πατριωτισμού. Μία γυναίκα με πρόσωπο τσαλακωμένο από τις αντιξοότητες, με ένα κορμί ζαρωμένο από τα χρόνια και τη δύσκολη ζωή, αλλά με βλέμμα πεντακάθαρο και αγνή καρδιά σε ένα μικρό νησάκι. Είναι η κυρά της Ρο. Μείνετε μαζί μου για να μάθουμε για αυτή τη γυναίκα.

0: Η κυρά της Ρο, η Δέσποινα Χλαδιώτη, ύψωνε κάθε μέρα επί 34 ή κατά άλλους 40 χρόνια την ελληνική σημαία, μία ανάσα από τα τουρκικά παράλια. Σε ένα μέρος άγωνο και αφιλόξενο, σε μία μικρή βραχονισίδα που ήταν το σπίτι της, η άκρη της πατρίδας της που λάτρευε. Η Ρο βρίσκεται 4 μίλια δυτικά από το Καστελόριζο και σε απόσταση 12 μιλίων από τις τουρκικές ακτές. Ονομάζεται και Άγιος Γεώργιος ή αρχαία Ρόγη ή Ρόπη.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Κάθε μέρα ύψωνε την ελληνική σημαία ώστε να τη βλέπουν τα διερχόμενα πλοία και να υπενθυμίζει στους Τούρκους την ελληνικότητα του νησιού. Πρώτη φορά εγκαταστάθηκε στο Άγωνο νησί με τον άνδρα της Κώστα το 1927. Μαζί τους είχαν μερικά ζώα για να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Τότε στη Βραχονησίδα ζούσαν λίγες οικογένειες, οι οποίες αργότερα εγκατέλειψαν το νησί. Από τότε εκείνη και ο άντρας της έγιναν οι μοναδικοί κάτοικοι.

Όπως είχε αναφέρει η ίδια στο αφιέρωμα που της έκανε ο Φρέντι Γερμανός στην κρατική τηλεόραση, είχε πει χαρακτηριστικά «Η ζωή των Καστελοριζιτών ήταν η βραχονισίδα Ρο. Αν οι Τούρκοι την έπαιρναν, δεν θα υπήρχε Καστελόριζο». Η παρουσία της Δέσποινας στην απομακρυσμένη βραχονισίδα στοχοποιήθηκε από τους Τούρκους και συχνά δοκίμαζαν τις αντοχές της. Πρώτη φορά ανέβηκαν και ύψωσαν την τουρκική σημαία στη Ρο το 1929. Μόλις η Δέσποινα την είδε, την πήρε ένα λευκό σεντόνι και γαλάζιο ύφασμα και έραψε την ελληνική σημαία. Μαζί με τον άνδρα της κατέβασαν την τουρκική και ύψωσαν την ελληνική.

Η Δέσποινα αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες κατά την παραμονή της στο Ξερονήσι. Το 1940 ο άνδρας της αρρώστησε βαριά. Η κυρά ήταν μόνη της στη Βραχονησίδα. Άναψε φωτιές για να ειδοποιήσει τους ψαράδες για βοήθεια, αλλά δεν τις είδαν εν γέρος και άργησαν να φτάσουν στη Ρο. Ο άνδρας της πέθανε μέσα στη βάρκα κατά τη μεταφορά του στο Καστελόριζο. Μετά το θάνατό του, η κυρά επέστρεψε το 1943 με την τυφλή μητέρα της στη Ρο και συνέχισε να υψώνει την ελληνική σημαία.

Εκείνη τη χρονιά, το αντιτορπιλικό κουντουριό της έφτασε στο λιμάνι του νησιού και το Καστελόριζο ήταν πλέον ελεύθερο από τους Ιταλούς. Το νησί μετατράπηκε σε έδρα των συμμάχων, οι οποίοι όταν άκουσαν για μια γυναίκα που κατοικεί στην απέναντι βραχονισίδα, έστειλαν ναύτες να τη χαιρετήσουν και να της δώσουν τρόφιμα και εφόδια. Η Δέσποινα τους βοηθούσε καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και όταν τα πλοία περνούσαν μπροστά από τη Ρο, έτρεχε και τα χαιρετούσε κουνώντας τη σημαία. Ακόμα και κατά το βομβαρδισμό του Καστελόριζου από τα γερμανικά βομβαρδιστικά που όλοι οι κάτοικοι έφυγαν από το νησί, η κυρά της Ρο δεν εγκατέλειψε το σπίτι της.

έμενε και το προστάτευε, καθώς όταν έλειπε, οι Τούρκοι έβρισκαν την ευκαιρία να ανεβαίνουν στη Βραχονησίδα. Το 1974, ένας Τούρκος δημοσιογράφος, ο Ομάρ Κασάρ, με άλλους δύο Τούρκους, εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της και ύψωσαν την τουρκική σημαία στη Ρο. Η Δέσποινα γύρισε στο νησί και την κατέβασε. Την επόμενη χρονιά το ναυτικό κατέφτασε με ένα αντιτορπιλικό στο Καστελόριζο και την παρασημοφόρησε για τον πατριωτισμό της. Όλοι οι κάτοικοι του νησιού συγκεντρώθηκαν για να την ευχαριστήσουν. Η κυρά της Ρο διάβασε μερικά λόγια που είχε γράψει σε ένα χαρτί και τελείωσε τις ευχαριστίες της λέγοντας «Ζήτω η Ελλάς».

Χαρακτηριστικά είχε πει «Τα αξερονίσια του Καστελόριζου και της Ρώτα αγαπώ. Έμεινα μόνη μου το 1943 στο Καστελόριζο με την τυφλή μου μάνα, όταν έφευγαν όλοι οι κάτοικοι του νησιού στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο. Με την ελληνική σημαία υψωμένη και την αγάπη για την Ελλάδα βαθιά ριζωμένη μέσα μου, πέρασα όλες τις κακουχίες. Βέβαια, η ζωή στη Ρώ δεν είναι και τόσο ευχάριστη, αλλά νιώθεις πιο πολύ την Ελλάδα χαμένος όταν είσαι μέσα στο πέλαγος, λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις τουρκικές ακτές. Την ελληνική σημαία θέλω να μου την βάλουν στον τάφο μου».

Στις 13 Μαΐου του 1982, σε ηλικία 92 ετών, η Δέσποινα Χλαδιώτη, η κυρά της Ρο, πέθανε στο νοσοκομείο της Ρόδου. Η επιθυμία της εκπληρώθηκε. Τάφηκε στο ξερονήσι της, δίπλα στον ιστό της ελληνικής σημαίας με τιμές εθνικής ηρωίδας. Η Δέσποινα Χλαδιώτη βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, το Πολεμικό Ναυτικό, τη Βουλή των Ελλήνων, το Δήμο Ρόδου, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους φορείς. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έστειλε ναυτικό άγημα και αντιπροσωπεία του Γεν στο Καστελόριζο, όπου στις 23 Νοεμβρίου του 1975 της απένιμε το μετάλλιο για την πολεμική περίοδο 1941 έως 1944 για τις προσφερθήσεις εθνικές υπηρεσίες της, όπως αναφέρει η απόφαση του Υπουργού Άμυνας.

0: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise.
1: Αυτή ήταν η κυρά της Ρο, αυτή ήταν η Δέσποινα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα εδώ στο radioparis.gr να μιλήσουμε για μια διαφορετική προσωπικότητα. Θα είναι άνδρας, θα είναι γυναίκα, θα δείξει. Θα μάθουμε μυστικές πτυχές αυτής προσωπικότητας, ίσως κάποια απόκριφα μυστικά, ίσως πράγματα για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν βγει παρά έξω. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα εδώ στο radioparis.gr. Γεια σας.
0: Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour.

0: όνειρά σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με Τέχνη τον Καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάρες και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Καλώς ήρθατε και απόψε εδώ στην παρέα μας. Στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Καραμπάρης, ο οποίος μας έχει ανάψει τώρα και το ωραιότατο On Air. Και στις επιλογές του τραγουδιών Βασίλης Αλταγιάννης, και στο μικρόφωνο σε συνδυασμό και συνεργασία με Δημήτρη Καραμπάρη σήμερα. Έχει εξαιρετικές ιδέες. Κυρίως νέες κυκλοφορίες θα ακουστούν και κάποια άλλα τραγούδια από το εγχώριο και διεθνές ρεπερτόριο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ακρόαση.

Πού είναι το νερ? Γελάει. Εσείς του τουρτουρίσατε το τρίμερο. Τουρτουρίσαμε όλοι. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει, είναι άνοιξη. Πώς θα το κάνουμε? Μία θα είναι έτσι, μία αλλιώς. Αλλιώς θα, άμα μπει καλοκαίρι από τώρα, πάλι θα γκρινιάζουμε και θα παραπονιόμαστε και θα λέμε «Οχ, οχ, οχ, οχ» και ξεσκονόμαστε. Θα βλέπουμε άλλους που μπορούν και πάνε στις παραλίες και δεν μπορούν να δουλέψουμε. Ψέματα λέω τώρα. Αν έμπαινε το καλοκαίρι, ωραία θα ήταν, γελάει ο Δημήτρης. Αλλά κατά βάθος χρειάζεται αυτή η αλλαγή, γιατί δεν έκανε και normal χειμώνα εδώ στο λεκανοπέδιο. Και όσοι φύγατε και τουρτουρίσατε, θα αποζημιωθείτε, γιατί από ό,τι μαθαίνω ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως θα έπρεπε. Και οι παραλίες είναι πανέμορφες αυτή την εποχή, χωρίς πολλές ομπρέλες ή και καθόλου και ξαπλώστρες και όλα τα σχετικά.

Καλό μήνα λοιπόν και επισήμως και από το μικρόφωνο εδώ του στούντιο του Radio Paris. Τσάκαρο Δευτέρα και σήμερα και ευχόμαστε εκτός όλων των άλλων των θλιβερών που συμβαίνουν να συμβαίνουν και φωτεινά πράγματα. Ένα-δυο βρήκαμε εδώ στο διαδίκτυο, ψαρέψαμε. Είναι λίγο σαν αντιστάθμιση όλες αυτές τις βαρβαρότητες που ζούμε. Φαντάζομαι θα ακούσατε τι έγινε με το Φλωτίλα και εκτός το ότι πραγματικά πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται τρομοκράτες άνθρωποι που μεταφέρουν πάνες και γάλατα, πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό. Όλη αυτή η ιστορία έγινε εντός της ελληνικής επικράτειας της ζώνης ΣΑΡ.

Έχω μια αγάπη, σίγγλι που κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια σε στίχους Εμιλίας Πανταζή και μουσική και ερμηνεία του Ομιλούντος. Έτσι να μπει λίγο πιο αγαπησιάρικα ο Μάιος. Το επόμενο τραγούδι πραγματικά είναι έτσι σαν μια ανταμοιβή για το Φώτη το Σόλο, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους. Η μουσική είναι του Τάσου Ζαφυρίου και η ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά, του εξαιρετικού. Ηλιοταξίδεψε. Πάμε να ακούσουμε.

στίχοι Φώτης Σόλος, μουσική Τάσος Ζαφυρίου, ερμηνεία Βασίλης Σκουλάς, το Ηλιοταξίδεψε, ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό που αναφέραμε πριν για το Φώτη πραγματικά είναι σαν μια ανταβιβή, καθώς είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη πραγματικά με την καρδιά του, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια, όμως τώρα ήρθε η ώρα να ακουστεί το έργο του, όπως βέβαια και ο Τάσος ο Ζαφυρίου, ο εξαιρετικός και συνθέτης και ενορχιστρωτής. Για το Βασίλη Σκουλά φυσικά δεν χρειάζονται συστάσεις. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό πρώτα. Ωραία, διαβάζουμε από τον Economist για λίγο, έτσι, για λίγο. Ωραία, συγγνώμη, Economistas. Έτσι. Ο τίτλος λέει: έφεραν 40 πρόβατα να βοσκήσουν δίπλα σε ένα ηλιακό πάρκο και αυτό άρχισε αθόρυβα να αλλάζει τον τρόπο παραγωγής ενέργειας. Το μέλλον της ενέργειας δεν είναι μια μάχη ανάμεσα στην καλλιέργεια της γης και την παραγωγή καυσίμων, αλλά ο συνδυασμός και των δύο. Ο ενεργειακός κλάδος αλλάζει πλέον με γρήγορους ρυθμούς και η ανάγκη να βρούμε μια ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Μια ενδιαφέρουσα λύση ήρθε από ένα ηλιακό πάρκο που χρησιμοποίησε 40 πρόβατα για να κουρεύουν το γρασίδι γύρω από το πάνελ, από τα πάνελ, οδηγώντας σε μερικές εντυπωσιακές ανακαλύψεις. Το West Mill Sustainable Energy Trust έχει βάλει σκοπό να αλλάξει τα δεδομένα στην ενέργεια, αποδεικνύει στην πράξη ότι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές δεν χρειάζεται να έρχεται σε σύγκρουση με τη χρήση της γης για παραγωγή τροφίμων. Το ηλιακό πάρκο West Mill, στα σύνορα Oxfordshire και Wiltshire, στην Νότια Αγγλία, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα. Η περιοχή αυτή, που παλαιότερα ήταν στρατιωτικό αεροδρόμιο της RAF, φιλοξενεί σήμερα ένα ηλιακό και ένα αεολικό πάρκο που ανήκουν στην ίδια την τοπική κοινότητα. Κάτι που ενισχύει το ενδιαφέρον των πολιτών για την επιτυχία της μονάδας. Η προστασία του τοπικού οικοσυστήματος είναι για το έργο αυτό εξίσου σημαντική με την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Για το λόγο αυτό το πάρκο σχεδιάστηκε από την αρχή με γνώμονα τη διατήρηση της φύσης. Αμέσως μόλις τοποθετήθηκαν τα πάνελ, ο χώρος σπάρθηκε με το χέρι, με τοπικά φυτά, τοπικές ποικιλίες δηλαδή, αποφεύγοντας το μοντέλο της βιομηχανικής μονοκαλλιέργειας. Με την εφαρμογή εμπειρίας δεκαετιών στη βιολογική γεωργία, η τοποθεσία έγινε σύντομα ένα καταφύγιο για βακτήρια του εδάφους μύκητες και πλήθους εντόμων πριν τελικά προσθεθούν στο σύστημα τα πρόβατα. Αυτό το εγχείρημα αποδεικνύει ότι τα ηλιακά πάρκα μπορούν να λειτουργήσουν και ως φυσικά καταφύγια. Σε ένα τέτοιο σενάριο, λιγότερο από το 0,5% της γεωργικής γης της Βρετανίας θα χρειαζόταν για φωτοβολταϊκά, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα βιολογικό κέρδος που η εντατική γεωργία δεν μπορεί να φτάσει. Η διατήρηση όμως ενός τοπίου με βιοποικιλότητα απαιτεί σωστή διαχείριση, ώστε να μην κυριαρχήσει ένα μόνο είδος φυτού. Πολύ σημαντικό. Στο West Mill αυτό επιτυχάνεται με την οικολογική αρχή της ενδιάμεσης διατάραξης. Έχει και άλλες παραγράφους μέσα. Καλό είναι να μπει όποιος ενδιαφέρεται, είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει πιο κάτω, συνδυασμός ζώων και τεχνολογίας. Η ανάγκη προστασίας της φύσης επηρεάζει πλέον και τη μηχανική, παρότι πολλοί φοβούνταν ότι ο συνδυασμός ζώων και τεχνολογίας θα ήταν επικίνδυνος, τελικά αποδείχθηκε η αφορμή για καλύτερες υποδομές. Για να μην προκαλέσουν τα πρόβατα ζημιές στα καλώδια ή τα πάνελ, το πάρκο σχεδιάστηκε διαφορετικά. Τα πάνελ έχουν μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και πιο ενισχυμένες βάσεις. Αυτό είχε και ένα απρόσμενο όφελος. Οι υποδομές έγιναν πιο ανθεκτικές στον καιρό και πιο εύκολες στη συντήρηση από τους τεχνικούς. Ταυτόχρονα τα πρόβατα ανακάλυψαν ότι τα πάνελ προστατεύουν από τη βροχή, τα προστατεύουν μάλλον από τη βροχή και τον αέρα, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η υγεία τους και να παίρνουν βάρος πιο εύκολα. Ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί πλέον πρότυπο για τα αγροβολταϊκά. Η μεγάλη καινοτομία του West Mill ήταν ότι οι ενεργειακές μας υποδομές γίνονται πιο δυνατές όταν μαθαίνουν να συνυπάρχουν με τη ζωή γύρω τους. Είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα και επίτευγμα. Όποιος θέλει να διαβάσει και να ασχοληθεί περισσότερο, εγώ προσωπικά θα το κάνω. Νομίζω σε ποιο βαθμό φτάνει αυτό. Καλό είναι βέβαια να εξετάζουμε και όλες τις πηγές και όλες τις απόψεις. Και βέβαια δεν είναι ο στόχος μας να αντικατασταθούν τα βοσκοτόπια και οι καλλιέργειες από φωτοβολταϊκά. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Όπου όμως μπορεί να γίνει και είναι εφικτό, ας γίνει τουλάχιστον με ένα σωστό τρόπο όπως αυτός. Πάμε τραγούδι.

Ο Νιώτης από το άλμπουμ Αναβάλουσα, στίχη Δημήτρη Σκηνοπλοκάκη και μουσική και ερμηνεία του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Αυτό το χαρακτηριστικό ύφος στα τραγούδια του Γιάννη έρχεται και δένει με τους στίχους του Δημήτρη Σκηνοπλοκάκη, μιλάει Κρήτη φυσικά. Ο Νιώτης ήταν αυτός, σε ενορχήστρωση του Γιάννη του Χαλκιαδάκη και ένα σημείωμα που έχει ο δημιούργος. Ο Νιώτης είναι ιστορική μορφή του Ρεθύμνου. Γεννημένος στα Ανόγια Μιλοποτάμου, έγινε θρύλος όταν με τους συντρόφους του ξέκανε τον Ασάναγα των Ανογίων και τη συνοδεία του, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Η ιστορία του δεν άφησε ασυγκίνητο τον στιχουργό Δημήτρη Σκηνοπλοκάκη. Και έτσι βγήκε αυτό το πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Καινούργια τραγούδια παίζουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, κατά κύριο λόγο, και κάποιες ιδέες που μας έρχονται εδώ μαζί με τον Δημήτρη, και πραγματικά χαιρόμαστε όταν δίνουμε βήμα σε ανθρώπους που με αγάπη καταθέτουν το έργο και την έμπνευσή του. Όπως η επόμενη δημιουργός, η Παρασκευή Κακουλίδου.

Λάθος επαφή. Μια κραυγή για να ξυπνήσουμε τις ώρες που μοιάζουν νεκρές. Σημείωμα της στιχουργού και συνθέτριας Παρασκευής Κακουλίδου. Λάθος επαφή ακούσαμε από την Ελένη Ασημακοπούλου και τον Δημήτρη Βάλη. Και αυτό πολύ φρέσκο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από 2-3 εβδομάδες. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε βάλει. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος.

καταστάσεις οι οποίες μας προκύπτουν εδώ πέρα, καθώς έχουμε επιλέξει τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάποια τραγούδια που μας αρέσουν και τα έχουμε βάλει εμβόλυμα στο πρόγραμμα. Έτσι είναι οι ανεξάρτητες εκπομπές και οι συνάψεις και οι συνδρομές του Δημήτρη και οι συνάψεις οι εγκεφαλικές εδώ που αναπτύσσουμε και μας βγαίνουν έτσι γούστα χωρίς να τα έχουμε προγραμματίσει. Λοιπόν, η Ναταλία Ρασούλη ήταν στο «Αν λίγο μ' αγαπούσες», ένα τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνει αρκετά ειδή με επιτυχία ομολογουμένως. Οι στίχοι του Γιώργου Λεκάκη μιλούν για κατανόηση, ενσυναίσθηση και ισότητα. Μουσικά και ενορχιστρωτικά ο Κωνσταντίνος Στεφανής, έχοντας γενική στη Λατινική Αμερική, συνθέτει ένα άρωμα Latin electropop και κριτικού ethnic dance, δίνοντας το τραγούδι ένα πιο παγκόσμιο ήχο. Καλό τάξιδο, παιδιά, όπως και το προηγούμενο τραγούδι της Δέσποινας Χερουβή, «Η Πλάνη», κυκλοφόρησε και αυτό πρόσφατα, πάρα πολύ όμορφο, σε στίχη και μουσική Δέσποινας Χερουβή, και πραγματικά βλέπουμε ότι εξελίσσεται όλο αυτό το λεγόμενο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Πάμε να διαβάσουμε το δεύτερο ενδιαφέρον που βρήκαμε. Γίνονται και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, ευτυχώς. Επιστημονική ανακάλυψη νούμερο 2. Μετατρέπουν τα πλαστικά απορρίμματα σε καθαρά καύσιμα με τη βοήθεια του ήλιου. Πηγή Ενικός, νομίζω, βάλτε το λίγο Δημήτρη να το δούμε, ενικός.gr. Είναι καλό να αναφέρουμε και τις πηγές για να μπορεί κανείς να το διασταυρώνει, γιατί ουδής αναμάρτητος. Λοιπόν, οι επιστήμονες εξετάζουν μια μέθοδο, κάποιοι επιστήμονες δηλαδή, για τη μετατροπή των πλαστικών απορριμμάτων σε καύσιμα και πολύτιμα χημικά με τη χρήση του ηλιακού φωτός, αντιμετωπίζοντας δυνητικά τόσο τις προκλήσεις της ρύπανσης όσο και της ενέργειας. Μία νέα μελέτη με επικεφαλής την υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Αδελαϊδας, Ξιάο Λιού, εξετάζει πως συστήματα που τροφοδοτούνται από τον ήλιο μπορούν να μεταμορφώσουν τα πλαστικά σκουπίδια, τα οποία είναι αμέτρητα και ατέλειωτα πλέον, σε υδρογόνο, συνθετικό αέριο και άλλα βιομηχανικά χημικά. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να δώσει την απαραίτητη όθηση για τη μετάβαση σε μια πραγματικά βιώσιμη κυκλική οικονομία. Σε ολόκληρο τον κόσμο παράγονται θυσίως περισσότεροι από 500 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού. Παραλαμβάνω, κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού. Με εκατομμύρια από αυτούς να καταλήγουν στο περιβάλλον. Εμείς είμαστε το περιβάλλον. Και εμείς μάλλον. Την ίδια στιγμή η αυξανόμενη πίεση για κατάργηση των ορυκτών καυσίμων έχει κάνει την αναζήτηση καθαρότερων εναλλακτικών πηγών ενέργειας πιο επιτακτική από ποτέ. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΚΕΜ Κατάλυσης αποδεικνύει ότι τα πλαστικά, τα οποία είναι γεμάτα άνθρακα και υδρογόνο, θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως ένας πολύτιμος πόρος και όχι απλώς ως απορρίμματα. Συχνά βλέπουμε το πλαστικό ως ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία, δήλωσε η Λιού, πολύ αισιόδοξη. Αν καταφέρουμε να τη μετατρέψουμε αποτελεσματικά, τα πλαστικά απορρίμματα σε καθαρά καύσιμα, χρησιμοποιώντας μόνο το ηλιακό φως, θα χτυπήσουμε τη ρύπανση και την ενεργειακή κρίση με ένα σμπάρο, δηλαδή δύο τριγώνια. Αναφέρει το άρθρο παρακάτω για τη μέθοδο λειτουργίας, για το πώς λειτουργεί δηλαδή η ηλιακή φωτοαναμόρφωση. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε φωτοευαίσθητα υλικά, γνωστά ως φωτοκαταλύτες, για τη διάσπαση των πλαστικών σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν απαιτείται μεγάλα ποσά ενέργειας. Η διαδικασία μπορεί να παράγει υδρογόνο, ένα καθαρό καύσιμο που δεν εκπέμπει ρήπους κατά τη χρήση του, μαζί με άλλα, δηλαδή το υδρογόνο είναι και μορφή καυσίμου, δηλαδή αυτό λέει, μαζί με άλλα χρήσιμα βιομηχανικά χημικά. Βιομηχανικά χημικά τα οποία από τα λίγα που γνωρίζουμε θέλουν και ενέργεια και πόρους και προφανώς μπορεί και να ρυπαίνουν. Σε σύγκριση με τη συμβατική παραγωγή υδρογόνου μέσω της διάσπασης του νερού, η προσέγγιση αυτή αποτελεί λιγότερη ενέργεια επειδή τα πλαστικά οξυδώνται πιο εύκολα. Αυτό το πλεονέκτημα θα μπορούσε να αντικαταστήσει πιο πρακτική για χρήση σε μεγάλη κλίμακα. Υψηλές επιδόσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλή συγγραφέα καθηγητή Ξιάο Κουάνγκ Τουάνγκ από τη Σχολή Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της Αδελαϊδας, οι επιστήμονες πετύχαν υψηλή απόδοση υδρογόνου παράλληλα με την παραγωγή οξικού οξέως και υδρογονανθράκων που προσομοιάζουν στο ντίζελ.
Ορισμένα συστήματα λειτουργήσαν συνεχόμενα για περισσότερες από 100 ώρες, παρουσιάζοντας βελτιωμένη σταθερότητα και αποδοτικότητα. Υπάρχουν βέβαια οι τεχνικές προκλήσεις και οι περιορισμοί. Πραγματικά, όποιος ενδιαφέρεται, ας διαβάσει το άρθρο. Και στο τέλος αναφέρει ότι ο διαχωρισμός των τελικών προϊόντων παραμένει επίσης δύσκολος. Υπάρχουν και δυσκολίες. Η διαδικασία συχνά παράγει ένα μείγμα αερίων και υγρών που αποτελούν ενεργοβόρο καθαρισμό. Γεγονός που μπορεί να μειώσει τη συνολική βιωσιμότητα της μεθόδου. Για την υπέρβαση αυτών των ζητημάτων, οι ερευνητές προτείνουν μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδυάζει προόδους στο σχεδιασμό καταλυτών, τη μηχανική αντιδραστήρων και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων. Τέλος αναφέρει. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό και ταχαίως εξελισσόμενο πεδίο, ηλίου η ερευνήτρια. Με την συνεχή καινοτομία πιστεύουμε ότι οι τεχνολογίες μετατροπής πλαστικού σε καύσιμο μέσω ηλιακής ενέργειας, αυτό είναι ο στόχος τώρα, αυτό είναι το σημείο που πρέπει να επικεντρωθούμε, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κέριο ρόλο στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Δηλαδή σίγουρα αυτές οι μέθοδοι, πιθανότατα υπάρχουν και άλλες, χρειάζονται στήριξη και προσανατολισμό από εμάς. Βέβαια, τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως χρειάζονται μείωση. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, μιλάμε για 500 εκατομμύρια τόνους ετησίως, δηλαδή είναι ένα ασύλληπτο νούμερο. Όμως, αν βρούμε και έναν τρόπο να τα αξιοποιούμε και να παράγουμε πράγματα που ούτως ή άλλως, αν τα παράγαμε, και ενέργεια θα καταναλώναμε και κόστος για το περιβάλλον, ακόμα καλύτερα. Πάμε μετά από αυτό το τραγούδι.

Ποικίλα τα είδη λοιπόν σήμερα εδώ στη Τσακαρό Δευτέρα, στο Ράδιο Πάρης, στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Καραμπάρης, στις επιλογές των τραγουδιών από κοινού, Δημήτρης Καραμπάρης και Βασίλης Αλταγιάννης. Σήμερα κάναμε μια ωραία μίξη και νομίζω μας προκύψαν τραγούδια τα οποία και εμείς έτσι τώρα αρχίζουμε και τα ακούμε περισσότερο. Αυτή λοιπόν ήταν η Ζωή Λιανδράκη και το τραγούδι «Τα χέρια λευκά». Χέρια λευκά σε στίχους και μουσική Κωνσταντίας Κατσιάμπα. Καλοτάξιντο να είναι και αυτό, παιδιά. Τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, τον Νοέμβριο του 2025. Πάρα πολύ όμορφα τραγουδισμένο, με τη δική του δυναμική. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν έτσι, μαέστρο. Αβάντι.

Η αφεντούλα Ραζέλη ήταν αυτή, η χαρακτηριστική ερμηνεία της και το τραγούδι «Η σημαδεμένη μέρα». Τραγούδι και αυτό αρκετά πρόσφατο, το Φεβρουάριο κυκλοφόρησε, σε στίχους Μαρίας Τσιμικλή και μουσική Γιώργου Πλατή. Είχαμε τη χαρά να το παίξουμε μαζί με την αφεντούλα στις 1002 νύχτες. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό, παιδιά. Και νομίζω έχουμε περιθώριο για δύο τραγούδια ακόμα, κύριε Καλανάρχα. Ναι, βεβαίως.

Θα το αναγνωρίσατε, έχει γίνει ήδη επιτυχία από τα τραγούδια που κάνουν γκέλ, ενώ έχουν 3-4 μήνες που κυκλοφορούν εντός εισαγωγικών στην πιάτσα, και βέβαια έχουν φτάσει τα τραγούδια αυτά σε πάρα πολλά αυτιά. Το αξίζουν. Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στον Ελληνικό, στο ραδιοφωνικό σταθμό, τα soundtracks του Ελληνικού. Και βέβαια να πούμε ότι η στίχη είναι του Άλκη Αλκαίου, γιατί ήταν αφιέρωμα νομίζω στον Άλκη Αλκαίο, και η μουσική του Δημήτρη Καρά, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του 8 Music. Καλοτάξιδο, παιδιά, εντάξει, είναι ήδη καλοτάξιδο, και νομίζω ότι ένα τραγούδι ακόμα για το τέλος, αλλά πρέπει να πούμε κάτι. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Αρκετός κόσμος το ξέρει, αρκετός δεν το ξέρει. Δύο από τους ακτιβιστές που ήταν πάνω στα σκάφη, που προσεγγίζαν με την ανθρωπιστική βοήθεια, ούτε καν φύγαν από τα ελληνικά ύδατα, κρατούνται ακόμα, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Αβίλα. Κρατούνται ακόμα από τους Ισραηλινούς. Καταλαβαίνετε για ποιους λόγους και υπό ποιες συνθήκες. Ας ευχηθούμε να αφαιθούν ελεύθεροι, και ας ευχηθούμε να σταματήσει όλο αυτό το κακό που συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς εξαπλώνεται. Να είμαστε καλά, να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, να φροντίζουμε αυτούς που αγαπάμε. Φίλες και φίλοι, θα σας αφήσουμε με ένα τσιγκανοχώρι. Τσιγκανοχώρι μάλλον πρέπει να γίνουμε για να την γλιτώσουμε. Έτσι μου φαίνεται. Τι λέτε κι εσείς. Είναι και αυτό πολύ πρόσφατο τραγούδι. Είναι από τις ιδέες που μας ήρθαν σήμερα. Στίχη Κωνσταντίνα Κορμανού Παπαδοπούλου, μουσική Τέτη Κασιόνι, όπως και η ερμηνεία που θα ακούσουμε. Με τσιγκανοχώρι θα σας αφήσουμε. Τσιγκανοχώρι, γαλατικό χωριό, πείτε το όπως θέλετε. Το θέμα είναι να είμαστε καλά όσο μπορούμε μεταξύ μας. Ως την άλλη τσαγκαροδοφτέρα, να είστε όλοι καλά, εις το επανειδήν και επανακούιν.

Ovelhas.

0: Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

πατέρας, μητέρα, λέξεις βαριές. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτές? Αγάπες, καυγάδες, παιχνίδια, γιορτές, λιμάνι απάγκιο στις θύελλες. Μητέρα, πατέρα, αγαπημένες μορφές, μπόρεσα λίγο να σας δω καθαρές, να αφήσω πίσω τις δικές σας ακτές.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

χρήσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις.

όταν έχει φεγγάρι. Μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω.

μπορούσε κι εσάς να σας σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σχίζει τις θολές γραμμές των οριζόντων.

0: τον νόμο, κάνετε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτίγα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα αμάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων.

γελάς συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου και όλοι τριγύρω σου ξανά

0: μοίρα σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε?

0: Melbourne.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

άνθρωπος και σαύνω ψηρώνει έτσι από τον αγαπούν είναι νερό κι αηδώνει. Νερό κι αηδώνει. Κι εκεί που τον εμάχονται και τον περιφρονάνε στερεύουν τα ποτάμια του και τα πουλιά σοπάνε. Α, πουλιά σοπάνε. Α, μακριά πέτα.

μόνο είναι ο άνθρωπος και τα στραφοβερίζει. Μα σαν του κόψουν τα φτερά απ' τα θεμέλια τρίζει. Α, θεμέλια τρίζει. Κι εκεί που τον εσέλθονται και τον υποστηρίζουν, ακόμα και τα κάθια του χρήσκους αφούς αφήσουν.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δύο.

0: www.radiomeris.gr.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radiopares.gr.
0: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radiopares.gr.
2: Αν όσοι με κοιτάνε βλέπαν πιο βαθιά, ναι, θα βγαίναν στο τέρμα σου. Αν όσοι μ' ακουμπάνε

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

έβγαλε. Ο καιρός κι αλλού ο νου σου τρέχει.

0: κρίζεις, βρέχει.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: κόσμος μικρός, για ένα φιλί, πικρό φιλί.
1: Πικρό φιλί.

0: γιατί να φύγεις.
1: Ήρθες κι απόψε βιαστικά, για λίγα χάδια και φιλιά, και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

φωτίσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

επανάψαμε φωτίζουν τα σκοτάδια. Να μας κρατούν πάντα στην ίδια ανηφόρα.

σε όσα ζήσαμε και είναι μακρινά, σε αυτά που χάσαμε και ήταν μαγικά.

τραβώ ένα σπίρτο. Έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο.

Πού είναι το σώμα και πού η ψυχή μου, σε ποιον ανήκει η φωνή μου, πού είμαι εγώ και αύριο πάλι τι θα δω. Ακούω της καρδιάς το χτύπο, μπορεί να γλίτωσα από το λύκο, μπορεί να με φάγε και πάλι